καθήγερουι, σαβούδοξερα αυκόρουσο, ουιόγβα έγγι τίστελι. Ότ κύριν κοιαζίου σαβουκοστάρ σου γιόν σώσατουν,